Σβέτη Ράγιος, Όσιος, Άγιος, Ενεπνευμαγιον, Αμήν, Φλογητός, Κυρίος, Όσιος, Ιωστός, Αιώνας, Αμήν, Εσνός, Τύρος, Μόε, Τσόης, Μαρουής, Μόρο, Φωνγινελ,